0: πάμε να βάλουμε το σκουάκα, ρε. Off, remember identify the 9,200.
1: Charlotte, this is 1016, the job is still checking out.